0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τεσσερά μισή χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

0: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.
2: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπής σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα, και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25 210 23 307.
3: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά.

0: αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521-055-122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
8: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99.1.

0: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ. Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 9, 9, 1. 99,1.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο, σπορτ σίξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
2: New York, ceremonia.
3: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
2: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα, τηλέφωνο 2521 0 34 70, και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 55 122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 0 47 739.
1: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. 99.1.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
7: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
6: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
7: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
6: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
7: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Θέλεις ρολάτα μυακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47739.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων.

0: και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
8: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 25210 55122. Κρασόπουλος Tech Therapy.

101.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας

0: Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
2: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
1: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
3: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε. 99,1.
1: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
6: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
5: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Filopel.

0: ηλεκτρικός, εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

έρθα σε Πέμπτη, έτσι. Και η Πέμπτη είναι full pension. Μία με τρεις double trouble. 9 η ώρα ξεκινά τα Night Tracks.

χρόνια παρεούλα, τα τελευταία 28 στο δικό μας Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τα κόκκινα καφεδάκια σας, τα καμμένα σας ροφήματα, θα σας δροσίσουν τα σνακ σας. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα καφέ που θα βρείτε στα Μικέλ. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Και φυσικά παγκοσμίως Rock Radio.

Πανδεσία για τη Συμφωνική Ορχήστρα. Συμφωνάρα της Αναστέησια. Και το εκπληκτικό δικό της τραγούδι. Κλασική επιτυχία από τα παλιά. Left outside alone.

Λοιπόν, ο μοναδικός Sammy Hagar, τότε ως frontman των Van Halen, είναι δικός μου. Ο Red Rocker, έτσι τον αποκαλούνε. Έτσι και κοκκινή στο πρόσωπο. The Red Rocker. Είναι λοιπόν αναχτός. Σε ξαπλώσα, είχε δικό του beach bar, είχε το wabo, είχε πολλά πράγματα. Αλλά τότε γενικά ήταν στην παραλία. Το φωνάζει η γυναίκα του. Άντε έλα, πρέπει να πάμε στο στούντιο, έχουμε ηχογράψει με την πάντα. Αυτός έλεγε, όχι, κάτσε εδώ να πιω λίγο καλά το ποτάκι μου, εδώ το κοκτέιλ της παραλίας, δεν πάω πουθενά, εμείς εδώ στην παραλία. Το φωνάζει η γυναίκα του, right here, right now, το λέει. Το πιάνει ο Sammy Hagar. Γράφει στίχους, γράφει μουσική. Είναι ο ύμνος των Van Halen. Αν το ρωτήσετε και τον ίδιο τον Sammy, αυτό ακριβώς θα σας πει.

Εντάξει, τα σόλο του Eddie Van Halen δεν περιγράφονται έτσι. Τα φορητικά του Sammy Hager, Van Halen από το 1993. Right here, right now. Για πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Στους 31 βαθμούς Κελσίου είμαστε. Η υγρασία στο 55%. Καλούτσικα, καλούτσικα. Εντάξει. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Double Trouble, εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Πάμε να θυμηθούμε ακόμα πιο κλασική επιτυχία, ειδικά στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, και μιλάμε για Στέφενσεν και το εκπληκτικό Modern Day Delilah. 19 χρόνια πιο πίσω πάω, έτσι, στο 1984.

Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα να σας εξηγήσω μία από τις πιο περίεργες δικαστικές διαμάχες για τραγούδι. Εντάξει, κυκλοφορεί ο George Harrison αρχές στα 70's στο My Sweet Lord. Πέφτει όμως μήνυση ότι είναι το κομμάτι είναι κλεμμένο από The Chiffons. Η δισκογραφική εταιρεία The Chiffons, μηνύει ο George Harrison που το πήρε σε όλο το σήκος το τραγούδι. Αυτός απεισμώνει και λέει θα σας πάω δικαστικά μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θα πηγαίνουμε αβέρτα κουβέρτα. Η δισκογραφική εταιρεία είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση όπως και η ίδια η μπάντα. The Chiffons.

δολάρια. Είναι λοιπόν ο μάνατζερ, πρώην μάνατζερ του George Harrison. Σε δυσκολευκή την Σίμονς. Και αντί να εμφανιστούν αυτοί στο δικαστήριο, εμφανίζεται αυτός με τα δικαιώματα. Έλατε όμως που η δικηγόρη του George Harrison, απουλάκι μου, έκανε τέτοια ιστορία. Ενημερώνουν λοιπόν τι ιστορία έκανε στους δικαστές. Τώρα καταλαβαίνει ο George Harrison πίτρος έχει τεράστια επιρροή και τόνους λεφτά. Ο δικαστής αποφασίζει και λέει: ο George Harrison θα σου δώσει 587.000 δολάρια, όσα έδωσες για να πάρεις τα δικαιώματα. Και όλα τα δικαιώματα της χωραυγής δαρίας και του τραγουδιού θα πάνε στον George Harrison. Και έτσι έγινε. Πήρε ο άλλος πίσω τα 587.000 δολάρια και ξαφνικά βρέθηκε ο George Harrison με τα δικαιώματα και των δύο τραγουδιών, και του αυθεντικού και αυτό που ξεπατήκωσε. Εντάξει, ορίστε. George Harrison, My Sweet Lord. Για μα θέλεις, The Chef Fawns.

0: George Harrison, My Sweet Lord, και ήταν αυτό που θα με πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η μπάντα και το τραγούδι που θα με πάει είναι η καινούργια δουλειά που μας έδωσαν εχθές, η War on Drugs. Βεβαίως.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Με τίτλο Who's That? Κοιτάξτε ένα ακόμα ύμνο που μας δίνουν, η War on Drugs. Είστε στο Rock Radio Mikel. 28 χρόνια τώρα. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι απλά Rock Radio Mikel.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25 210 23 307.
3: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25-21-0-33-676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: και νέο κατάστημα για επιβατικά Κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Get our fingers on the pulse of this community.
4: 104.7. Back to the music.
5: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Αχιλλέας ο Κανάνης μου έστειλε email και μου λέει καλησπέρα Σωτήρη. Μπορούμε να ακούσουμε από John Stamos και Richard Marx το Take Care of California. Παρέα και ο Waylon Payne είναι. Και φυσικά οι Cool New People. Πριν από 6 μέρες μας το δώσαν αυτό εδώ. Αχιλλέα μου. Και δεν σου γαλάω χατήρι, όπως δεν τα γαλάζω χατήρι. Και στον Ηλία τον Αραβίδη που κατέφερε.

0: μπορέσει να δείξει και δεν είναι Jericho του Big Area. Μετά το flashback. Εντάξει. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Double Trouble, Σωτήρη Τζότζο, Βακάρα, σου ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ωραία λόγια σας και τις ωραίες επιλογές. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1, Ράδιο Δράμα και Πέριξ. Είμαστε με ευθεία σύνδεση εκεί και βέβαια για ολόκληρη την Ελλάδα, για ολόκληρο τον πλανήτη. Συντονιστείτε από το site μας, rockradio.gr, εκεί που ψηφίζετε για το Top 10 βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Και ακούτε Rock Radio παντού. Λοιπόν, ετοιμαστείτε να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie's Handmade.

Σάββα Σαπαλαβός. Εντάξει, βέβαια. Στην κορυφή του Billboard's Hot 100 συναντάμε τους Bee Gees. You should be dancing. Σαν σήμερα το 1976, μια χορηγία Natalie S. Hammy, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε.

Ετοιμάζομαι και εγώ να βάλω ένα ακόμα μουσικό κολλάκι που ζήτησε Van Jericho και Big Area. Γενικά χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ ότι μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας, επικοινωνείτε μαζί μου, μου τηλεφωνείτε, σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις και. Γενικά μου αρέσει η επικοινωνία, εντάξει, όλα και όλα. Είναι άλλοι που είναι μουτρούχοι, δεν θέλουν τίποτα. Κλειδώνονται στον εαυτό τους, να ξέρετε. Εγώ

Ο Brian Adams έκανε δύο εβδομάδες που μας έδωσε καινούργιο τραγούδι και ουσιαστικά είναι για το ντοκιμαντέρ Run Terry Run και έχει τίτλο The Ballad of Terry Fox. Ποιος ήταν ο Terry Fox? Terry Fox ήταν Καναδός, είχε γεννηθεί 28 Ιουλίου του 1958 και τον χάσαμε 28 Ιουλίου του 1981. Ήταν Καναδός ακτιβιστής που αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην πάλη εναντίον του καρκίνου. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους πολίτες στην ιστορία του Καναδά. Ο Φόξ, σε ηλικία μόλις 19 ετών, το 1977, διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών, κάτι που είχε ως συνέπεια τον θεραπευτικό ακροτηριασμό του δεξιού του ποδιού, το οποίο εν συνεχεία αντικατέστησε με τεχνητό μέλος. Αρνούμενος να αποδεχτεί μυρολατρικά τη νέα πραγματικότητα, ο Φόξ συνέλαβε την ιδέα να αγωνιστεί για τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της έρευνας κατά της νόσου από την οποία έπασχε. Ξεκίνησε λοιπόν ο ίδιος να διατρέχει τον Καναδά στο Μαραθώνιο Ελπίδας, όπως αποκλήθηκε στις 12 Απριλίου του 1980. Για περισσότερους από 4 μήνες ο Terry Fox διέτρεχε ένα μαραθώνιο την ημέρα, σαρώνοντας συνολικά μία απόσταση που υπολογίστηκε σε περισσότερο από 5.000 χιλιόμετρα. Ο μαραθώνιος του συνεχίζεται κάθε χρόνο εκτοκτέ με στόχο την ενίσχυση της θεραπείας κατά του καρκίνου. Αυτό τραγουδάει Brian Adams. The Ballad of Terry Fox.

0: χάσαμε έναν ακόμα μεγάλο καλλιτέχνη. Τρελές ιστορίες. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά έχουμε χάσει πάρα πολλούς. Πολύ μεγάλους. Τους χάνουμε. Δηλαδή είναι τρομερός. Ο Γιώργος ήταν και πολύ νεαρός. Δηλαδή είναι πολύ πολύ κρίμα. Τρελές ιστορίες έχω και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι με τον Γιώργο. Τρελοκομείο μεγάλο. Μεγάλος καλλιτέχνης. Καλό ταξίδι. Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 10. The Calling, Dust. Tell me, can you feel this? Can you believe it? Tell me, am I coming through? Number 9. Aspen Creek, featuring Large Subsound. Tell me. So tell me. Tell me what you're thinking. Tell me, is it really love? Number 8. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 7. The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Number 6. U2, Street of Dreams. Number 5. The Rolling Stones, In the Stars. Number 4. Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. We were just driving, listening to music. Number 3. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. I can't love you anymore. Can't keep chasing you around. Can't keep chasing you around the back of my mind. Number 2. The Rumbling, The Fallen. Number 1. Emma Rosa, Good Enough. It was the feeling that we had, but a good one. And when it's touching on your body, does it feel like that? Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio
1: 104.7. Αυτό που έχω να σας πω έτσι για τον... Στον πλέον Γιώργο Μαζονάκη, είχαμε κάνει μια εκπομπή στο Τζάμιν. Μεγάλο τρελοκομείο έτσι. Τα πήγαμε το βράδυ στα καμαρίνια. Πέφτει το γέλιο τη αρκούδα.

ένα άλλο τεράστιο χάρισμα. Δεν είχαν πολύ καλλιτέχνη. Θα μπορούσε να τραγουδάει ένα τραγούδι και να συζητάει μαζί σου στο τραπέζι. Δηλαδή, εγώ αυτό αλήθεια σα λέω, δεν το είχα συναντήσει πολλέ φορέ. Αλλά για να τραγουδούσε, ξέρω εγώ. Έω τώρα τι γίνεται, πώ είμαστε, για να συγκεί το τραπέζι με ρε. Έκανε μια ολόκληρη συζήτηση. Έπεφτε το γέλιο τη αρκούδα. Ενώ ήταν πάνω και τραγουδούσε κανονικά. Δεν μιλάμε. Λίγοι το έχουν αυτό το χάρισμα. Μεγάλο τροκομείο. Καλό ταξίδι, δεν ξέρει. Πάμε να θυμηθούμε με Βάντα.

πριν από μερικές μέρες είχα διαβάσει μια μελέτη στο Σαν Σήμερα της, στην ιστορία της μουσικής, που έλεγε ότι το να είσαι ένας star της μουσικής είναι επάγγελμα υψηλού κινδύνου. Περισσότεροι πεθαίνουν νέοι, κακές ιστορίες. Γιατί δεν ξέρω γιατί, αλλά όλοι αυτοί οι ταλαντούχοι, τεράστιοι καλλιτέχνες, έχουν τεράστιες ανασφάλειες, φοβίες, άγχη. Πολύ αλκοόλ, πολύ ναρκωτικό, πολύ. Πολύ πράγμα. Παγκοσμίως αυτό, έτσι, μόλις. Εντάξει, εγώ δούμε τις ξένες μουσικές σας. Και αυτό το ξέρατε, το λέτε, δηλαδή όλοι τους λαϊκούς, από το καλά, τώρα, βέβαια. Πάρα πολύ. Δεν τώρα μιλάω ονόματα, αλήθεια σας λέω. Αλλά έτσι και τώρα, έτσι από την καριέρα μου, να έχω και πολύ μεγάλη δόση και με την ελληνική μουσική. Αλήθεια σας λέω. Και να τα μαθαίνω από τους ίδιους. Για να μου τα μαθαίνουν και αυτοί. Αλλά να παίρνω τις συμβουλές τους και αυτοί τη δικιά μου. Ξέρετε, είναι άλλη δύο, είναι άλλη μουσική κόσμη. Αλλά όταν ενώνονται η μουσική, ξέρετε, έχει τεράστιες γέφυρες.

0: και με λίγο Βασίλη θα του βγάλω τώρα το Child in Time σε τραγούδι και θα το μεταδώσουμε πρώτη φορά στην εκπομπή, να τα ακούς πρώτη φορά. Βρώμια σε έπατε σοκ. Λέγαμε με τον Καράκη. Λέγαμε. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Τι πείστε άμα δεν ξέρετε το τραγούδι. Καράκη υπέρβαλα το καταλάβει. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Train και πάρα πολύ ωραίο. Γιατί περιγράφει το μπαρ που πρωτογνωρίστηκε η πάντα, που πρωτοδώσαν το πρώτο live. Περιγράφει τους Σταμόνες που είναι όλοι φίλοι. Ακόμα και τη τηλεόραση που παίζει ποδόσφαιρο, τη Liverpool. Εντάξει. Night Train, έλα.
1: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock.

0: 99,1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122.

0: Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
4: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Ξέρετε τι ωραία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Double Trouble. Τους μπαμπάδες τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα παιδιά τους. Είναι το δίδυμο Stanley Simmons. Είναι ο γιος του Paul Stanley, τον Kiss, ο Evan Stanley, και ο γιος του Gene Simmons.

Nick Simmons. Αυτό είναι το δίδυμο Stanley Simmons. 4 Σεπτεμβρίου μας δώσανε καινούργια δουλειά. Δημιουργήθηκε αυτό το ντουέτο το 2025. Είμαστε Stanley και Nick Simmons. Είναι η Stanley and Simmons. Πολλές ομοιότητες με τη φωνή του Paul Stanley. Το τραγούδι με τίτλο Cold, όλο καινούριο. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τι, μόνο εδώ, εγώ θα έχω τον Δημήτρη και τον Απόστολο. Το επικό κατέφτασε. Baby Baby DJ και Rock Brands. Να και άλλοι, τι νομίζεις? Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων για μένα.

Καλώς, καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Εκεί ψηφίζετε μέχρι τις 10 το βράδυ ό,τι αφορά το Rock Radio Top 10. Σήμερα η πρώτη μετάδοση. Θα τα πούμε φυσικά και το βράδυ στις 9 στα Night Tracks, 38 χρόνια. Rock Radio Mikel, σ' ακούστε τις καφεδάρες σας στους 104,7.

Radio's Top 10, Divine Thing. Εσείς παρεούλα μαζί μου θα πάμε έως και τις 3 στο Double Trouble Set. 4 λεπτά από τώρα, άμα θέλετε αμέσως μετά την Vanessa Carlton και το 1000 Miles. Θα ρίξουμε μία ματιά στο καιρό.

Παπαφοράκια. Και είμαστε, δεν κουνιέται φίλο. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel. Σπάθεια, σκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευσώνων.

ώρα το απόγευμα, την ώρα που έλεγα τον καιρό, μου στέλνει μήνυμα, μου λέει λες καιρό, αλλά από κάτω περνάνε γκρίες. Τι, περνάς από κάτω? Είναι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, πήρε το διπλό εκεί στην Τρίπολη. Είναι μέχρι τα αυτιά, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τον έλεγα και τώρα, μαγική εικόνα. Ρα, δεν πάνε να λες ότι θα σπέλεγες. Τρέλα. The Rumble, The Fall, 3 η ώρα κατεφτάσει το 8.

0: για εσάς στα δημοφιλή γενέθλια. Εγώ σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Θα πάμε έως και τις 3. Τώρα για να μην το ξεχάσω, γιατί μου έχει έρθει να αναλαμβεί τη λίγη κάτι ωραίο από τους Scorpions. Θα πάμε Scorpions. Ναι, για να μην το ξεχάσω. Τα παθαίνω εγώ αυτά, να ξέρετε. Rock Radio Michael, στους 104.7 Double Trouble. Είπατε τίποτα?
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
2: Hi, this is Kosmainen.
3: Roshenka.
2: From the Scorpions. You're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Το 2015 οι Scorpions μας δίνουν το Return to Forever. We built this house.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημο συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα.

ο μπασίστας ο Mickey Way. Έγινε έδρια σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και το 1980. Ρε το πιπί. Λοιπόν, μιλή και λέει για μια χωρί για το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνη Τσιμισκή 62 εδώ στο Double Trouble. Σημαίνω τηλέφωνο 231-0-251-051. Όλες σας οι ασφάλειες. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐνη Τσιμισκή 62 εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 10 Σεπτεμβρίου και το 1984 γεννήθηκε από τους Kings of Leon ο Matthew Followill. Είπαμε το 1980 Mickey Way από τους My Chemical Romance. Από τους Boos το 1966 ο Robin Goodrich. Τώρα γίνεται χαμός. 1964 η Donatelle Laurie. Και έχει κάνει backing vocals στη Madonna, στη Kelly Simon, Kim Carnes, Bertana και παντού χαμός.

Αυτός, Τζο Πέρι, το 1950 γεννήθηκε τον Aerosmith. 1949 ο Μπάρι Μπάρλοου, drummer με τους Jethro Tull, το 1971 στο 1980. Από τους Slade, το drummer Donna Powell, το 1936 γεννήθηκε. 1945, Jose Feliciano, Πορτορικάνος.

Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Σας έκανα και βιντεάκι να ξέρετε το τι έχει συμβεί. Σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, θα γυρίσουμε πίσω στο 2007, όπου για τα μάτια της Pamela Anderson, οι δύο πρώην σύζυγοί της, ο Kid Rock και ο Tommy Lee, πλακώνονται στο ξύλο στα MTV Music Video Awards στο Las Vegas. Κόκκινη κάρτα από την αίθουσα έφαγε ο Tommy Lee, ενώ στον Kid Rock επιτράπει να παραμείνει στην αίθουσα. Εντάξει, όλα αυτά για τα μάτια της Pamela Anderson. Αλλά να ξέρετε ότι η Pamela με τον Tommy Lee ήταν ερωτευμένη και κεράτωνε πολλούς συζύγους. Και πτήτεται με τον Ήμιστο Κότακ και την αδερφή του Tommy Lee, Αθηνά. Πέρασαν και τρώγαμε ένα βράδυ έξω στο λιμάνι. Και η Αθηνά έπαιρνε τηλέφωνο τον αδερφό της που ήταν στη Χαβάη κρυμμένος και το ρωτούσε η Αθηνά και τον είχε και σαν νυχτή, ακούγαμε κι εμείς. Είναι και η Pamela μαζί σου, και ακουγόταν η Pamela από μέσα που έλεγε «Hello Athena, hello Athena». Και άλλοι ήταν παντρεμένοι με «Δεν λέω τίποτα άλλο, σκάω». Άνε το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Σπιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, σέρβις, μηχανάκια, βλάβες, σκούρτες, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Είναι ο Αντρέας, γεια σου Αντρέα, αγόρι μου. Να δω πότε θα ξεδώνε να σου δω. Λοιπόν, 2-31-2-95-95.

δίνει νομίζω μία ακόμη εβδομάδα για να εσωφαρίσει το All I Want For Christmas Is You της έλα, πες τι να της Μαράια Καρέι, μπράβο. Νομίζω θα τα σπάσει και όλα τα ρεκόρ με το Choose in Texas, όχι με αυτό το τραγούδι. Αλλά και αυτό είναι εκπληκτικό. Η Έλα Λάγκλε με το Morgan Wallen είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio.

μαζί σας μετά τις 3. Οι The Calling ενώθηκαν ξανά, μας δώσαν καινούργιο τραγούδι, κάνα new entry στο νούμερο 10. Θα δούμε το βράδυ στις 10, στην πρώτη μετάδοση, που θα βρίσκονται. Αυτό, κυρίες και κύριοι.

0: Αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τους Simple Minds. Είπαμε τον Ιανουάριο κυκλοφορούν ολοκένουργιο στούντιο άλμπουμ. Simple Minds που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο συγκρότημα τους δεις live. Ο Jim Carrey είναι από τους εκπληκτικούς frontman, εκπληκτικούς frontman και εκπληκτικούς ανθρώπους αλλά και καλλιτέχνης. Είναι ο επόμενος που θα σας μεταδώσω. Και μιλάω για τον Robert Smith, που έχουμε πια αρκετά πυρόνια μαζί. Τον Cure.
1: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψω τα τσομπλέκια μου και να παραδώσω στον Στέριο. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 για Rock Radio Stop. 11 η ώρα θα καταφτάσει Baby DJ, ο Απόστολος ο μικρός μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ράδιο Δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Mikel στους 104.7. Κάντε μια στάση να τονωθείτε, να ξεκουραστείτε. Τα Mikel είναι το στέκι μας, τα καφεδάκια, τα σνακ σας, άλλα απίστευτα ροφήματα που θα βρείτε στα Mikel σε Ελλάδα και εξωτερικό. Flashback, Natalie S. Hunter, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε όλο και την Ελλάδα, κορίτσια, και είναι αυτά που ψάχνετε. Τζάκετς, φορέματα, ρούχα, τίσερτ, τα πάντα. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας, Πιτ Σέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Στα δικά μου προφίλ τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά τίσερτ, ό,τι σχέδιο θέλετε, όποια μπάντα, καλλιτέχνη, κούπες καφέ, καπέλα ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Εκεί στο inbox για συνεννοήσεις αυτά. Λοιπόν, καλό απόγευμα, σας αφήνω με Eraser, το αγαπημένο μου, Shape of Fools.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Βασιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
5: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47739.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: ιδιωτικό κτέο αφισταματιάδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
3: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
4: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
7: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Μπαλιώτης, με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τεσσεράμιση χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας? Πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
3: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
3: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για το μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απαίτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99.1.
3: Θέλεις φραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
7: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
6: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,5.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
5: From yesterday and today on 99.1.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: 99,1.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωση ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
5: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
6: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Και αφήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
3: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας,
2: μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπόσης,
3: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας,
2: μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.

Έλα, ξεκινάνε τα Night Tracks. Θωμά, φύγε, γιατί άμα πιάσουμε την μπάρλα, εγώ και εσύ, δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι αυτό εχθές στο τρίτο τραγούδι μίλησα. Λοιπόν, Θωμά Σταματόπουλος, τον απολαύσατε, δεν τον απολαύσετε και αύριο 7 με 9. Ξεκίνησαν τα Night Tracks με 38 Special και για να καταλάβετε πώς θα συνεχίσουμε και το γνωρίζετε 38 χρόνια. Τώρα, Τζούλι Μασίνο, Γιώργος Γκάκης and the Troublemakers, γιατί η εκπομπή έχει το δικό της τραγούδι, The Night Tracks Song. Yeah.

παινιά. Γιατί μετά την τεράστια καριέρα που έχουν κάνει οι Kiss, σειρά ήρθαν για τα παιδιά. Αυτό το δίδυμο λέγεται Stanley and Simmons. Είναι ο γιος του Paul Stanley και του Gene Simmons. Έτσι, ο Ivan Stanley.

Πέμπτη βράδυ είναι και βραδιά Rock Radio Star 10. Στη δεύτερη ώρα η πρώτη μετάδοση. Το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει εμείς. Και Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη του Rock Radio Star 10. Τα παιδιά των Kiss, του Paul Stanley και του Gene Simmons. Από το 2025, Stanley Simmons, Cold.

Geelong, το Mike Rutherford, είναι η Michael Mechanics, δική του είναι. Δικό του, δικιά του είναι η μπάντα. The best is yet to come. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Στους 28 βαθμούς Κελσίου είμαστε, αλλά το νιώθετε για πολύ παραπάνω, γιατί η υγρασία αγγίζει το 70%. Βγαίνεις έξω και σ' αγκαλιάζει. Μιλάμε τώρα για τρέλα, όχι αστεία. Πάμε τώρα, ετοιμαστείτε για μια καταπληκτική συνεργασία της άνθρωσης. The best tracks, jam and night tracks. Σωτήρης Φερκάρος. Tina Turner, παρέα με τον αυσαλόδο Jimmy Barnes. Κάπως έτσι το Simply the Best.

ξέρε πολύ καλά τι έκανε η μοναδική Tina Turner. Από την είχα δει στο Long Island, έβγαινε μια τεράστια μεταλλική γέφυρα, πάει και στο YouTube και έβγαινε με τις ποδάρες και δεν είχε δεξιά και αριστερά. Σίδερα και να κάνει ψιλοτάκουνε και περπατούσε για να πάει στιγμή μπορεί να έπεφτε. Ή να φτάσει σε ένα σαν μπαλκονάκι, ήταν στη μέση του γηπέδου, πάνω από τον κόσμο, να μην γιατρέλα τώρα. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε γιατί η φωνή της ταιριάζει απόλυτα με τη φωνή του Jimmy Boy. Για μένα η καλύτερη εκτέλεση του The Best. Επαναλαμβάνω, η πρώτη εκτέλεση του τραγούδι ανήκει στην αίμη τη Bonnie Tyler, έτσι. Δεν θα είναι όμως το The Best αυτό που θα με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στα Night Tracks. Στο Rock Radio Mikel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα, τα snacks μας. Εδώ Mikel είναι το στέκι μας, Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1, σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Αυτό το τραγούδι που είναι τραγουδάρα, μεγάλη τραγουδάρα από Joy Jackson, το Stepping Out, θα είναι το τραγούδι που θα με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Σωτήρη Τζο Τζο Βακάρος, 38 χρόνια αγκαζέ είμαστε. Δεν περνάμε και άσχημα, ε?

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23307.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ανησυχείς, Pi Genius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Για όσους δεν γνωρίζετε, είναι τεράστια επιτυχία των Commodores. Από τότε που αποχώρησε ο Lionel Richie, είναι η πρώτη τεράστια επιτυχία. Την έγραψε ο τραγουδιστής των Commodores μετά τον Lionel, ο Walter Orange, έτσι. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο για τους μοναδικούς soul R&B τραγουδιστές, τον Jackie Wilson και τον Marvin Gaye. Night Shift. Και το 2022 το διασκεύασε το αφητικό, ο Bruce Springsteen. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks, Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη και ραδιοδράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση παγκοσμίως, rockradio.gr το site μας. Και αυτό κυρίες και κύριοι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade, Instagram, Facebook, ξαφνικά κάτι μιλιτέρ, τζάκετα απίστευτα, δείτε τα και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade. Γυρνάμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου στο 1973, τριών χρόνων το Βακαρακίσης και στην κορυφή ο Marvin Gaye. Let's get it on. Let's

0: Flashback
1: με Natalia's Handmade στο Instagram, στο Facebook, σε επιλεγμένες μπουτίκς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου το 1973 στην κορυφή του Billboard's Hot 100 συναντήσαμε τον μοναδικό Marvin Gaye. Let's get it on. Πέμπτη βράδυ είναι βραδιά Rock Radio Top 10. Η πρώτη ώρα ανοίξει τα Night Tracks, η δεύτερη ώρα το Rock Radio Top 10. Το 50% σε εσάς, τι έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr. Το άλλο 50% σε εμάς, τι έχουμε τα δώσει εκπομπές εδώ στους 104,7.
2: Hey, it's Giorgio Vaccaros.
3: Night Tracks.
2: Night Tracks. Rock Radio 104.7.
1: Παραμένω στα 80s, όπου εκεί ο μοναδικός Michael Bolton μας είχε δώσει αυτό το καταπληκτικό album, το Everybody's Crazy. Και μέσα σε αυτό το album έχει αυτήν εδώ την τραγουδάρα, κατ' εμέ ύμνος. Save our love. It's Jojo, baby. Just say Rock Radio Michael.

σε Παύλος Παυλίδης που γράφει τα εξής. Γεια σου ρε Παύλε, καλησπέρα Σωτήρη. Αν έχεις χρόνο θα ήθελα το Sympathy for the Devil, αλλά από τους Guns N' Roses. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Forever μου γράφει. Τι, αυτό το πρόλογο, το γύφτικο, τι μου το γράψει εκεί πέρα? Αν έχεις χρόνο, αν έχεις, θα το εκλάβω ότι πιστεύεις ότι ήταν όλα έτοιμα γεμάτα μέχρι τις 10. Όχι, εγώ ξέρω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και καμιά φορά έχει τελειώσει και το προηγούμενο τραγούδι και ακόμα σκέφτομαι τα. Μ' αρέσει. Έτσι με βοηθάει. Κατάλαβες, με τρελαίνει. Πάντα πολλά σου μένα. Sympathy for the Devil, Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses, Sympathy for the Devil. Πάντως ο Παυλίδης το ζήτησε και πολύ καλά έκανε. Τώρα, ξέρετε, εμάς τους ραδιοφωνατζίδες μας περιέγραψε καλύτερα από κάθε άλλον ο μοναδικός John Bon Jovi. Για ακούστε τι είπε για το πρώτο του τραγούδι, το Runaway, την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Τι είπε για μας τους ραδιοφωνατζίδες.
1: I went to see a DJ. I thought to myself, it was a really a lightning bolt moment where I thought, who is the loneliest but most passionate person in the music business? And I thought, a DJ. He sits in a dark room by himself, spinning a record, telling you a story, convincing you to love the music as much as he did. I went and I knocked on this brand new radio station's window with the cassette, played it for him after his shift, and he said, it's a hit song. I said, I know, I think it is too. Fortunately, he put it on the radio in New York.
0: Και έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς κέρδισε την, το, την, το συμβόλαιό του με τη δισκογραφική εταιρεία και μπορούμε να απολαύσουμε τον μοναδικό, τους μοναδικούς Bon Jovi και τις τεράστιες επιτυχίες που μας δώσανε.
2: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Φυσικά το τραγούδι που αναφερόταν είναι αυτό εδώ, το εκπληκτικό Runaway.

0: Radio 104.7.
1: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks, Rock Radio Mikkel, στους 104,7 αύριο πρωί.

0: εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Καταστήμα Δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hello again, here's what's happening.
10: Now, back to rock radio.
11: Really cool, hip, sexy.
12: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
13: Rock Radio 104.7. πάμε για Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζο Βακάρος για την επόμενη ωρίτσα παρεούλα να ανακαλύψουμε το τι έχετε ψηφίσει εσείς, το τι έχουμε μεταδώσει εμείς. Στην κορυφή η Εμαρόσα από την προηγούμενη εβδομάδα με το Good Enough. Θα την αλλάξουν εκεί ψηλά για δεύτερη εβδομάδα. Ή θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1, ποια τραγούδια πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω, θα έχουμε νέα είσοδο. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απευθείας είναι στο ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας, μας ακούτε rockradio.gr. Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι η πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
14: Rock Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
13: The Calling, Dust. Aspen Creek featuring Lords of Sound. Tell me.
14: Number 8.
13: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
14: Number 7.
13: The script. The crowd was singing Wonderwall.
14: Number 6.
13: U2, Street of Dreams.

0: to The Rumbling, The Falling. Number one. Emma Rosa, Good Enough.
1: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.
0: Number 10.
3: Ξεκινάμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα με new entry από τους Train. Η Train, το πρώτο single που μας δίνουν από το καινούργιο τους άλμπουμ, περιγράφουν τον παράκι που γνωρίστηκαν ήδη μεταξύ τους, που δώσανε το πρώτο τους live, τα φιλαράκια τους και τους σταμόνες, με και η τηλεόραση που έπαιζε Liverpool. That dog in the fog. Κυρίες και κύριοι, new entry, The Train.

0: more success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Μία θέση πιο κάτω, σιγά σιγά οδεύουν προς την έξοδο. Έχουν κάνει νούμερο 1 αυτή η καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban με τον Michael McDonald. Είμαστε νούμερο 9. We

0: Πέμπτη βράδυ με 28 βαθμούς Κελσίου και υγρασία κοντά στο 70%. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Το Σάββατο θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στις 12. Το ίδιο και την Κυριακή 29 με 30 εκεί θα είμαστε. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουμε πει στον 28ο χρόνο λειτουργίας μας. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρος, μην ξεχνάτε όλα αυτά που ακούτε. Το 50% ανοίξει σε εσάς. Το έχετε ψηφίσει από το rockradio.gr. Το άλλο 50% ανοίξει σε εμάς τις εκπομπές το τι έχουμε μεταδώσει.
1: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
0: Οι μοναδικοί The Calling ανεβαίνουν αυτή την εβδομάδα δύο θέσεις. Επέστρεψαν μετά από πολλά χρόνια απουσίας γιατί ο τραγουδιστής τους έκανε σόλο καριέρα. Το καινούργιο τραγούδι με τίτλο Dust ανεβαίνει δύο θέσεις στο νούμερο 8.

και The Dust. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Για πάμε στο νούμερο 7. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio. Rock Radio's Top 10, number 7. Όλο τον Αύγουστο έκατσαν στην κορυφή του Rock Radio's Top 10. Ο Μικ Τζάγκερ και η παρέα, The Rolling Stones. Υποχωρούν 2 θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα, στο 7, in the stars.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία από Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα ξεκινήσω πρώτα για την πρόγνωση Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όπου ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι γενικά έθριος, θερμοκρασία από 22 έως 32. Το Σάββατο δέχουμε αλλαγή σκηνικού, θα έχουμε νεφώσεις, ίσως και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το Σάββατο από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κυριακή έθριος ο καιρός, παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 19 έως και 28-29. Κάπου εκεί θα είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Apollonia Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Number 6. Μια θέση πιο πάνω για τους The Script και το εκπληκτικό The Crown was singing Wonderwall. Ένα τραγούδι που θα μας γυρίσει από το 2026 στο 1993, παρακαλώ.

0: Sheldon Squibb με τίτλο The User's Guide to Being Human. Μας γυρνάνε στο 1993, The Crowd was singing Wonderwall. Ανέβηκαν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 6. Τι συμβαίνει στην κορυφή, θα είναι και δεύτερη εβδομάδα η Αμαρόσα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1.
1: Top 10 on 104.7 Rock Radio.
0: Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας με την απίστευτη ποιότητα Μικέλ. Φτάσαμε ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5 του Rock Radio Top 10. Ο Μπόνο και η παρέα U2 ανεβαίνουν μία θέση με το Street of Dreams. Και κάπως έτσι θα πάω στο διαφημιστικό μου διάλειμμα.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 99,1. Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
5: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο analysis.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
6: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
7: DJ για το γάμο σου. Η DJ Party Company και η DJ's μουσική παραγωγή Γιάννης Βέρνερ και η Ρακλή Τσαγκαρίδης φροντίζουν για τη μουσική κάλυψη του πάρτι σας, όποιο κόνσεπτ και αν επιλέξετε. Μπείτε στο djpartycompany.gr και ραντεβού στο πάρτι σας.
8: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: We have the most gadgets.
10: Now back to the music.
11: Back to the music.
9: And the most gimmicks.
12: You better stop thinking. Stop thinking.
13: Rock Radio.
12: Stop thinking.
13: Θεσσαλονίκη.
14: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10, στον τύρι Τζο Τζοβακάρος, εδώ στους 104,7. Rock Radio Μικέλ, σε απευθεία σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως, rockradio.gr, μας ακούτε παντού. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει έως τώρα. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με new entry από τους Train και το Mad Dog in the Fog. Συνεχίσαμε στο νούμερο 9, υποχώρησε μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα ο Keith Urban με το Michael McDonald, We Go Back. Ανεβήκανε δύο θέσεις στο νούμερο 8, η The Colin με το Dust. Ενώ δύο θέσεις πιο κάτω υποχώρησαν στο νούμερο 7, η The Rolling Stones με το In The Stars. Μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6 ανέβηκαν η The Script με το The Crowd Was Singing Wonderwall. Μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 5 και ακριβώς στη μέση του Rock Radio Stop 10 ανέβηκαν οι U2 με το Street of Dreams. Θα είναι για δεύτερη εβδομάδα η Εμαρόσα με το Good Enough στην κορυφή του Rock Radio Stop 10. Είδα έχουμε καινούριο νούμερο 1.
15: Not to understand music.
16: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.
14: Θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Μία εβδομάδα άντεξαν εκεί ψηλά η Εμαρόσα και υποχωρούν τρεις θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 4 με το Good Enough. Σκεφτείτε τι τρομακτική πίεση δέχεται η κορυφή.

Για πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Πρώτη μετάδοση 10 του Σεπτέμβρη, 5η βράδυ το 1950 γεννήθηκε από Τσέρο Σμίθ ο μοναδικός κιθαρίστας του Τζο Πέρι. Από The Flaming Groove στο 1952 Chris Wilson.

Τυπάω, 1987, Carol Decker. 1980, από τους My Chemical Romance, Mickey Way. Από τους Kings of Leon, 1984, Matthew Followell. Τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για όλες σας τις ασφάλειες, 231 0 251 051.

0: Radio's Top 10, number 3.
1: Μπαίνουμε στην κορυφαία τριάδα. Και ανεβαίνει μία θέση αυτή η ωραία συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Mize. Driving and listening to Rock Radio Miguel. Driving and listening to music. Well,

Έχει γίνει σκληρή μάχη για την κορυφή. Σκεφτείτε ότι η Έλα Λάγκλεϊ με το Choosing Texas είναι μια εβδομάδα μακριά στον εσωφαλής ρεκόρ που κατέχει Μαράια Κάρι με το All I Want For Christmas Is You. Και πάει να καταρρύψει όλα τα ρεκόρ όλων των εποχών εκεί στην κορυφή. Η Έλα Λάγκλεϊ που είναι παρέα με τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, στο Rock Radio Top 10. Λέτε να έκανε προσπέραση και να έφτασε στην κορυφή. Θα τα ανακαλύψουμε. Είμαστε στο νούμερο 3. Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music. Rock Radio Michael, Sotiris, Jojo, Vakaros.

Number 2. Αν σας πω ότι για πολύ πολύ λίγο δεν έγινε η προσπέραση και δεν τους συναντήσαμε στην κορυφή και τους δύο, ανεβαίνουν μια θέση για Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore. Είμαστε στο νούμερο 2.

Πάμε λίγο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Είπαμε πρώτη μετάδοση, 5η βράδυ, 10 του Σεπτέμβρη. Το Rock Radio Stop 10. Ιστορία το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία Moto Mala μας, Pete Service. Ειδικό συνεργείο Moto Συγκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Καλέσα τα σκούτερ σας 231-2-95-95-97. Θα γυρίσω στο 2007 σαν σήμερα, όπου για τα μάτια της Pamela Anderson, οι δύο πρώην σύζυγοι, ο Kid Rock και ο Tommy Lee, πλακώνονται στο ξύλο στα MTV Music Video Awards στο Las Vegas. Τρώει κόκκινη κάρτα ο Tommy Lee. Το Kid Rock τον επέτρεψε να μείνει στην αίθουσα. Άρα καταλάβαμε ποιος ξεκίνησε τον καυγά. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, Moto Mala μας, Pete Service, Αγίου Δημητρίου 46.

0: love you anymore. Morgan Wallen, Ella Langley. No, I can't love you. Μία θέση πιο πάνω, μία ανάσα από την κορυφή. Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmit, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χωρίς και είναι αυτά που ψάχνετε, είναι απίστευτες δημιουργίες, απίστευτα μιλιτέρ, τζάκετς, φορέματα, τίσερτς, αξεσουάρ, πράγματα και θάματα. Natalie S. Hanmit, Instagram και Facebook. Θα γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio's Top 10, όπου στην κορυφή θα συναντήσω τους μοναδικούς Cardinal Black και το Breathe για μία εβδομάδα.

με Natalia Summit στο Instagram, στο Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκς σε όλο και την Ελλάδα. Εκπληκτικές δημιουργίες είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Γύρισαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10 και συναντήσαμε στην κορυφή για μία εβδομάδα τους Cardinal Black. Και το

0: 104.7 Rock Radio. Number 1.
1: Να αφήσουν τις ιταλικές τσιγκουνιές να αρχίσουν να στέλνουν κρασιά από την Τοσκάνη, πίτσες και μακαρονάδες από την Ιταλία. Οι Ιταλοί The Rumbled τα κατάφεραν και είναι εκεί ψηλά. Στο νούμερο 1, The Fallen.

0: εκεί που έχω πέσει. Να σηκωθώ, έτσι ακριβώς. The Rumblood και The Fallen, ολοκένουργιο νούμερο 1. Το Rock Radio Top 10. Πάμε να ακούσουμε συνοπτικά το Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Top 10. Less talk, success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the universe on 104.7. Number 10.
0: Train. Mad Dog in the

0: 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
0: Number 8.
1: The Call-In Dust.
0: Seven.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall.
0: Number 5.
1: U2, Street of Dreams.
0: Number 4.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 3.
1: Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music.
2: We were just driving, listening to music.
0: Number 2.
1: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
0: Number 1.
1: The Rumblin', The Fallin'.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Πέμπτη βράδυ και στις 11 θα ακολουθήσει Απόστολος Baby Baby DJ. Βακάρος ο μικρός μου. Το Σάββατο η επιστροφή του Γιάννη Ζημαράκη. Την Κυριακή στη Μία Σάκης Γιουβανούδης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το website rockradio.gr και φυσικά την Τίνα Βενιέρη. Εμείς τα λέμε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, μία με τρεις Double Trouble, 9-11 το βράδυ, Night Tracks 38 χρόνια. Τα τελευταία 28 στο δικό μας Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο ραδιοδράμα 99,1 για την απευθεία σύνδεση και φυσικά παγκοσμίως μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Μην ξεχνάτε το Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Ακούτε το Rock Radio Top 10. Πάμε τώρα λίγο να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου Flashback Natalie S. Handmade, Instagram, Facebook και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δελτίο καιρού Απολώνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να τυπώσετε και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρεις, δημιουργείς. Δημιουργείς τα δικά σου μπλουζάκια, καπέλα, κούπες καφέ, ό,τι σχέδιο θέλεις ή αυτά που σου προτείνω εγώ. Τα δικά μου προσωπικά προφίλ, το inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τσουγκρίσουμε, σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Ζήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: 99.1. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ. Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 25210-47-739.
7: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: from yesterday and today on 99.1.
1: This is my blues.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.